Τώρα καταλαβαίνεις. Δεν είναι γνώση, είναι πόνος, είναι το χώμα που σε καλεί.

τώρα καταλαβαίνεις. Δεν είναι γνώση, είναι πόνος, είναι το χώμα που σε καλεί.

τώρα καταλαβαίνεις. Δεν είναι γνώση, είναι πόνος, είναι το χώμα που σε καλεί.